señor. Το ταμάντα ούτ καθαρίς πάει αίτο τα πάγινι είναι το ταμάντα μαρικάν ο αγκικόνα πανικόνα. Πάει Διός το κουίτα ρουί το κου κασκαμάντα νιου καντζίμαν καουσαίτα σαμαίτα κου Διός κασκαμάντα. Πάει τα πάγινι είναι το ταμάντα κόνα μαρικάν. Κάσινα το ταμάντα ταρίς πα και αίτο τα πάγινι είναι το ταμάντα μικάν. Chichi conaca sisacuna pis cuyorispa, paginin yoracuna pis cuyorispa, totamanta cuna utca pachacuna capajarito cuna yura huacunapi, maicambaguasi huacunapi, somacta silvaspa, paginin conaca. Gasito conapis utca jatarispa y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y matatarispa canta con conaca. Yo canchillami chaire, exeri conchiri, chaire, Canchiric mamana jatarispa, chaire, todavía, cama piri, cancho, wangunaga, ni mana, yo yampis, richarina jatarina. Samunche, caito, tamante, aito, paximita, ñauringapa, taitamito, paximita, piway, Zacarías, capítulo 4, Dios, paximita, caito, tamante, ñauriso.